Θεοτοκόσθησο Απτιά, Θεοτοκόσθησο Απτιά, Αγία Μωρέ. Θεθός εκ φεύνωτη πυλώρος χαινόμε αθμή. Ναι, πιο Άγιος Ιωάννης, πυρός ρωμός, βαπτιστής, ο μαρτύρος, ναι, πιο Άγιος Στεφανός, παρασκευάκος, πρώτο μαρτύρος, ναι, πιο Θεωρήμος, ναι, Ευαγγελιστής, Μάρκος, πιο Αποστόλος, εσού αβού, μαρτύρος, ο Πατριάρχης, Κδίς, Σαβήρης, Μαλέμ, ναι, δισκούρος, Κδίς, Αθανάσιος, Ρασούλη, Κδίς, Πότρος, Σεϊδ, Τάιρ, ο Ραΐς, Ελκάνα. القديس يوحناس بفهم القديس هودوسيوس القديس أوفيلوس القديس ديمتريوس القديس كريلوس القديس باسيريوس القديس غروس ناطبليات القديس غروس سرناكا وقديس غريوريوس الأرما أني وثلاث وثمانيه عشر مكتوبين من خيام 50 مخصوص النباتين بافسوس أنا صديق العظيم لما أنطونيوس البار لما بقول ثلاثة أما مقالات القديسين وجميع أولادهم لباس الصار